0: C'est un vase les arrêts, car il n'a pas que fils à finger diabo, rapina se sincaro.
1: Με χρειετό, καλά τα κατάφερε. Τώρα όμω θα σε ρωτήσω κάτι δυσκολότερο, λόγω χάρη. Ο φοιτητή ονομαστική.
2: Ο φοιτητή.
1: Γενική.
2: Του αγράμματο.
1: Δοτική.
2: Το τούβλο.
1: Αιτιατική.
2: Τον χαρτοπέκτη.
1: Κλινική.
2: Όλα αυτά του γέρου που πάτε περίπατο. Του.

0: petingor di amu, repinasse silvaro. Procimeteras apias, ουχριάω, πλάθον, ο Αριστοτέλης και ο Σοκράτης.
1: Τους γνώρισα στη φυλακή, παιδάκια τζιμάγια και τα τρία.
0: Φυλακής κτίνος, ούτε και θρανεώτες οι σύμπροχοι διατηρήτων.
1: Ώρα είναι δάσκαλοι να δουλέψει καρπατζά. Ρε στο καφέ Αμάν, στο υπόγειο, δεν πήγαινε ο Πλάτωνας με τον Αριστοτέλη να χτυπήσουν τον Σοκράτη που αγαπούσε τη Μαρικάρα και τράβηξε ο Σοκράτης τον Λάζο και τους κανόνισε και τους
0: δύο. Οστείο, να γελάσουμε τρεις.
2: Μπράβο, δάσκαλε, γελάς πλούσια.
0: Και τώρα μία ακόμη ερώτηση την τελευταία. Η γυναίκα ονομαστική.
1: Η γυναίκα.
0: Γενική.
1: Τη απάτη.
0: Δοτική.
1: Την ψευτιά.
0: Αιτιατική.
1: Την υποκρισία.
0: Κλητική.
1: Ω γυναίκες με κάψατε. Να...